0: Ακαπέσπο περατίβο ο κανακά ποχασίου αϊδε βλοκέο, χαλιού καμτάκι στραβένα καστή, ρακίου χιτσά πολσία Βολιβιάνα, φόρσα αρμάδα, χαλιού ξατό και τχασίου χιτσάχα, σαρά πρόχου πανακάχα. Χανικούνα καστό σου τσιχαβίνα κάμπι, νι ακαχαίρι, το σανιά, χανιτσά, αλλού καρα καστοτική, θα νυρακίου σε σαμσαράκι, ακαϊστάδο δεξεψιόν, αλλού κατά υπήν κασάχα, ο καμπυρού σαρακίου καστή, δε μανέρα πασίφικα, αλλού καμάου σε σαουαρσουά η καράκι, ο καμπυρού σαρακίου χιτσάχ για κέπα, για κέπα ο χανακάνα σε ρεσιστένσια, ο καστοτχαουάιτσι, ο καμπυρού για κέπα πούντο σανιά, ο ξατοχένα κάνσα, αλλού κανα καχανίου κατά υπήν ο σου τσιχαβίνα κάσπου να σου τχίτη σιγά. Ακαπέσπαδα το, αλλού καρσαρα χαμαστή παίρι δε πόρτε δε μονιτορέο, ο Χαλιουκάχνιο, Δεφενσορία del Pueblo, Αλουξανγκρακά, Λοκτάο, Ιεπχαρακή, Σερακίου, Χιτσάχα, Καπάσπα, Μεδίδα, Εξυψιονάλ, Ουκάτα, Ιππίνχα, Σερακίου, Χιτσάχα, Μα, Ρεδουξιόν, Τάκι, Αντώνα, Κάχα, Πισεκτα, Βαϊασκή, Βασασά, Σαράκη, Πασίρου, Ρούνα, Κατσίπανα, Ουκάμπιρου, Σακαπάσπα, Ινστιτούσιον, Ουξατο, Χέτχα, Σιου, Το Ντόμιγκο, 21 de Junio, Αλουκάχα, Πατούνκα, Σόχτα, Πατούνκα, Πούσι, Αξιόνις, De Verificación, Αγκάχα, Departamento de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Beni, Αλουξατο, Χένα, Κορσουνιτα, Βαϊατα, Σερακή, Ουκάμπιρου, Καπάσπα, Λουράβενα, Κάμπι, Ποχανιατάκι, Μαϊμαϊα, Πούντο, De Bloqueo, Monitore, Ουκανακάμπι, Ποχασά, Ουκαμάτια, Τια, Ουκαμπιρακάκι, Οπερατίβο, Κανακάμπο, Κάπχα, Καπατζάστη, Σαρακίου Χιτσάχα, Αγκαχανία ο Σέλτα Πολιά, Κανακάρου, Σέντρο Οσπιταλάριου, Καμερακίου Εστασίων Δε Σέρβισιο, Αλλού Ξετο Κανακάρου Σουν Χοιετράκι, Ουκαμπίρου Σανίου Ξετο Κανακάρου Σουν Χοιετράκι, Ουκαμπίρου Σανίου Ξετο Κανακάρου Σουν Τεφενσορία, Ουκσαν Κανακάρου Χιλάτ Κουλιά Κανακάρου Τιάν Επχαράκι, Μαϊσέ το Κέτχα Σερκία Κεπάου Χανακάνα, Σεκτόρ Δε Λαπά, Κοτσαβάμπα, Αλλού Ξετο Κανακάνια Κεπανακά, Ορκίζε Πχακι Πονίου Σιουτάκι, Αντοβενακάμ Σαραντανιατάκι, Ουκαμπίρου Σα Οπερατίβο Κανακάμ Σαρασάχανιου Ξετο Κανακάρου Taki hasta Sareña Huxatokena Kanhotkaskaraki, Ayu Campirus Portataski, Santa Cruz, Oruru Xatokanakan, Sabias Estratégica Serakipi, Ayu Gatakina Kaskichajist, Alataje, Wanukunais, Antobenakasut Harakit, Sasinua, Defensor Yuxankanakamatarsuaya Paraki, Maisetoket Haseraku Hichaha, Utkoichis Paipa, Animarkachinakas Kataraki, Akaha, Operativos de Despeje, Ayu Xatokena, Patunka, Urukan, Huniparsit, Ayu Karaki, Ayu Kamiatewaya Paraki, Campirus Serakiu Chahanya, Situación Jurídica, Αλλού καμπεχονιά και πασίπκαρακ και ακαπάνι μάρκα και να κάνει κάτι χατάκι χάχο πανακάρου καμαρούς τερίτσες ουμάνους αλλού κανακάρου για κασαπονίσα σαόγια πχαράκι. Αλλού καμακιού ατισιράκι χιλάτ κουλιακάνα που καμπερούς δεφενσορία ξαν κανακάστερα και βανίου κουνακάστα ρεπόρετε αλλού κανακάς κατόχο αιατάκι τη 20 νι 21 δε Χουνίο αλλού καμάτ σαόγια πχαράκι που καμπερούς μα αξίδεντο καρακισούτ χαοίαν χάστα μα αεροναύιου κας φουέρσα άρια Βολιβιάνο ξατοκέτ χαλάκτα βαϊρακίν καϊσα σαγιάρι Κοτσαβάμπα αλλού ξατοκένου κατασ Κοτά υπήν χαουτχερακίν, χιλάτου ηλιακαράκα, κουαμπίρου μα information official, ο καχα autoridad, και τένα κασου ξατοκέτια τχατατάπρε, κουπανε καρούσα μαίσκαρα κινιάνιου σα ο defensoria, αλλού ξατοκέτια άρσον υπχαράκι, ακαπάσπα institution σερακιού χιτσάχα, αρκατα κυπωνίνιου σίου κουνακά στα denuncia, σου κανακαϊ ούτ χιτσίσπανα, ακαχα presunto obstaculización, σα ζένου καχα ιστανταβανα κάρου, ακαχα πρένσο ξατοκέρου σαν υπονίρνα γαϊ ούτ χιτσπατ χάλιου κανακανου καχπούντο δε, ακαχα σερακινιάν μπλοκέ, ο καχα λαλτο μαρκάνσα, ο κανακα σουν Τάσκανιου, σα αουσαρακανή πριν σε ρουξο το κερμαντέα πτυ πατ χάλιου καρχάμ, άλλου καμπι σερακέ χουκαμπιρού σιου χιτσα χάρχα τα τακυπονίνιου, libertad expresión, derecho al acceso a la información, ο καθενερακή, αρκακατά κασπατού κατχαμαντιο κοιτάνα σε σιν περχουκ, άρουν χακάμ σαβαία πρίσα, ακακική παουρούνα κάνα, estado de excepción, ο κατά υπήν χαμ κασάχα, άλλου ξανκρινακά σαβαία πρίγουα, intervenciones, νιάχα intervenciones pacíficas, ο κανακαούτ χαβαϊνιού κουνακά στο σουτσχο να κάσα, κονα γιατισκίτη σα αουα γιατία. Αλλού καμακίου χιλάτ κουλιακανάκα καπασπορούνακα χάχι σαμιχατάς καρακί μάρικα τσιρινάκα ραδιούν τσιλπανάκα παρσαρανιά νέντσι το βιακέτο να κάνει σαραντας κανιάνι πεσκαλουά τα τούγκα σόχτα μινούτο να κάνει
1: Αντσιτάου κουτανιτάνι Ινφορματίβο αμάσα ουακίτσαουινγκ
2: Κούνα πατσετέχα μαμαρκάχα Ama pachanakana sarnaqi ukaja, constitución ukaja wak ayiwa kunayman lura winaka hakenakaru unjañataki. Aka estado de excepción ukaja wak ayamiwa wila masinakaru arjatañataki, mankañanaka puriñapataki, kolyanaka oxígeno kolyan utanakataki, ukamaraki combustible puriñataki. Aka orden utjaña pataki u kamaraki yanat añataki marcaroja sumas rantaña pataki. Gobierno Jamayampiwa y Atiaraki Amtawipa Marca Chirinacampi Ucamaraki Kama Chinacampi.
3: GOPCOM, Comunicación Estratégica del Estado.
4: Y a ti, Atati, Bolivia Marcan, 2014, Ucamarak 2024 Marang, Sokta Warang y Milhuahuanakao, Hakechatanak, Kelkantapataina, Han Munkirpacha, Muit Ukana, Aka Hakechawinaka, Markanakan, Sara Winkiwa, Aka Untawek, Hanin Inak Unhataña Pakiti, Aka Han Waltawinaka, y Milhuahuanakatake, Amtawinakap, Nairar Sarantawip, Unharakiwa. Chekpachanza 2025 Marán, septiembre Pajsin Patunka Pusine Urusarakataro, Bolivia Marcasan 1639 Kamachiwa Utayasitaina. Naira Kamachinakaj Apsutajewa, Wawa Hakechatanakaj, Tunka Kimsakalk, Maraninkama, Bolivia Marcasan, Inil Wawanakaj, Marca Chirinakan Yanapt Awiru Munasi, Hutam. Aka maht awiru takeniwa yatip hanyapa. Hanu hakechas kaspati, anirakiu mait ata kaspati, imilwa wanakah, imilwa wanakawa, ipas bolivian ihwawipawa.
5: Estamos presentando el informativo Kamasa.
6: Redes sociales ukanja, walgia yatiawinaka hikhatataja, ukampirusa, haniu take uka yatiawinakaja, cheka kiti.
7: Hanira yatiawinaka, takeujaru untai kasaja, uka yatiawinaka suma uñakiptam.
6: Ari yatiawinakaja, takewa markachirnakaru pantjasiyaña, ukat aksarayaña, ukamakiraki markachirnakaru takjaña.
7: Yatiawinaka suma untatachakanakata yatjatama, ukamaraki hamokanaksa suma yatjatanyamawam.
6: Mar suma yatjat atamarkachirnakaja, sum amtawinaka lurabje, akaja, reterbol, ukan iujawipawa.
2: Kuna pacheteja mamarkaja, ama pachanakana sarnaki ukaja, constitución ukaja wakt ayiwa kunayman lurawinaka hakenakaru unjañataki. Aka estado de excepción ukaja, wakt ayaniwa wila masinakaru arjatañataki, mankañanaka puriña pataki. Kolyanaka, oxígeno, kolyan utanakataki, ukamaraki combustible puri yañataki, aka orden utjañapataki, ukamaraki yanapt añataki markaroja, sumas rantañapataki. Gobierno jamayampiwa yatiaraki amtawipa marca chirinakampi, ukamaraki kama chinakampi.
3: GOPCOM, Comunicación Estratégica del Estado.
8: Radio Hachapuni, en Villapuni, provincia Camacho. Es Red Aymara, satelital Herbol.